Oliver, μίσω το μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνο Μπόραβο, Μπριάρα Τιο Δελάν. Καλέκες πας, σπίκο χαλέκρινάβα, χαρτομ, χοντακέφα χασίδε επιμήνου.